0: laku.
1: Perastus per acambus, pu ine ilies. Perastus per acambus, pu ine ilies. Εγώ μια φορά την νύφη ήθελα και τώρα δεν μπορώ να την σβήσω από την καρδιά.